0: Otprilike petina Evropljana izložena je razinama buke koje se smatraju nezdravima, a glavni izvor je promet. Kronična izloženost buci može uzrokovati stres, probleme sa spavanjem i kardiovaskularne bolesti. Buka ugrožava i divlje životinjske vrste. Direktivom o buci iz okoliša iz 2002. od država članica se zahtjeva da pripreme mapu buke i osmisle akcijski plan. Napredak je vidljiv, ali nije dovoljan. U sklopu akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja, Europska unija želi do 2030. smanjiti za trećinu broj osoba pogođenih kroničnom bukom iz prometa. Ako se nove mjere ne uvedu, taj se cilj možda neće ostvariti u tom vremenskom okviru. Kako bi smanjila onečišćenje bukom, Unija je također postavila posebna ograničenja za buku cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, pa čak i za buku vanjske opreme. Europski parlament ima ključnu ulogu u promicanju tih pravila. Ustrajno se zalaže za strože standarde kvalitete zraka, bolju primjenu pravila i ambicioznije ciljeve. Imao je ključnu ulogu u odgovoru na skandale s emisijama poput onog koji je izazvao Volkswagen. Uz to, zalagao se za oznaku razine buke na automobilima, kao i za strože ograničenja buke. U konačnici, iako su za napredak potrebne daljnje mjere, Europska unija predano radi na smanjenju onečišćenja zraka i onečišćenja bukom kako bi postigla vedrije nebo, tiše ulice i zdraviji život građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Laissez-moi vous raconter une histoire. Il est tôt le matin, vous êtes à la gare. Dans l'air se mêle l'odeur de café, des viennoiseries et du métal. Le tableau des départs clignote, affichant des noms de villes dans différentes langues, parfois même dans différents alphabets. Deux amis se disent au revoir. Un autre voyageur vérifie son sac à dos pour la troisième fois. Vous tenez dans votre main un billet qui ne mène pas vers une seule destination, mais vers plusieurs. Ce billet ne demande pas où vous allez, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller. Ce billet, c'est un pass Interrail.
2: Interrail fait partie de l'histoire européenne depuis 1972. Il se fonde sur une idée toute simple. Voyager permet de tisser des liens. Quand on se déplace de ville en ville, de gare en gare, notre chemin croise celui d'inconnu le temps d'un voyage. Le pass Eurail existait déjà depuis 1959. Il permettait aux voyageurs venant de l'extérieur du continent de traverser librement plusieurs pays européens en train. Mais les Européens, eux, ne disposaient pas de la même liberté. Les citoyens commencent alors à se demander pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier d'un tel billet. La réponse arrive en 1972. Cette année-là, l'Union internationale des chemins de fer célèbre son 50e anniversaire. Fondée en 1922 pour reconstruire et reconnecter les réseaux ferroviaires européens après la Première Guerre mondiale, l'organisation marque l'événement avec une idée à la fois simple et audacieuse. Un pass unique qui permettrait aux jeunes de voyager librement à travers l'Europe. Pensé au départ comme un billet unique, ce sésame est appelé Interrail. Il permet aux jeunes de moins de 21 ans de voyager librement en train dans 21 pays. Le succès est immédiat. Près de 100 000 passes Interrail sont alors vendus. La demande est si grande que l'Union internationale des chemins de fer décide alors de rendre l'offre permanente. Mais l'histoire d'Interrail ne s'arrête pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, à quoi ressemble l'offre Interrail ?
1: Plus de 50 ans plus tard, le réseau n'a cessé de s'étendre. Avec un pass Interrail global, vous pouvez désormais voyager dans 33 pays, allant des îles grecques jusqu'au cercle polaire arctique. Il existe des tarifs réduits pour les voyageurs de moins de 28 ans ou de plus de 60 ans, mais aujourd'hui, tout le monde peut obtenir un pass et voyager avec Interrail. Partir à l'aventure n'a jamais été aussi facile. Il vous suffit de vous rendre sur le site interrail.eu, de choisir la durée de votre voyage, jusqu'à 3 mois, de sélectionner le pass qui correspond le mieux à vos besoins, et le tour est joué.
2: Votre pass permet de voyager librement à travers l'Europe. Les trains à grande vitesse, les lignes régionales, les trains de nuit et même les ferries sur certains trajets font tous partie du même réseau. Un détail à garder en tête cependant, pour certains trains, vous devrez penser à réserver votre siège. Vous avez la possibilité de suivre un itinéraire suggéré ou de créer votre propre voyage de zéro. Le véritable avantage, c'est la flexibilité. Vous êtes libre de modifier votre itinéraire en cours de route selon l'endroit où vous porte votre voyage. Vous pouvez donc rester plus longtemps dans une ville qui vous fait craquer, changer de destination ou descendre quelque part simplement parce que le nom de la ville vous intrigue. C'est l'occasion de vous aventurer dans l'inconnu et d'explorer des destinations touristiques moins classiques en dehors des sentiers battus. Et même si vous voyagez en solo, vous rencontrerez facilement d'autres voyageurs au cours de vos pérégrinations.
1: Interrail est devenu si populaire que rien qu'en 2024, plus de 740 000 passes ont été vendues pour près de 1,5 milliard de kilomètres parcourus. Mais pourquoi est-ce important? Parce que choisir le train, c'est aussi faire un choix concret pour un tourisme plus durable et réduire les conséquences environnementales de l'industrie du voyage sur le changement climatique. Stéphania Skevi est originaire de Grèce. Elle avait 24 ans lorsqu'elle est partie avec un sac à dos rempli de choses à grignoter et son appareil photo instantané à la poursuite du soleil méditerranéen, du nord de l'Italie à la Côte d'Azur, avant de rejoindre la ville historique de Dunkerque. Elle nous explique comment Interrail a façonné sa perception de l'Europe.
2: Interrail a changé ma façon de percevoir la distance. Des falaises spectaculaires des Cinque Terre au village frontalier de Ventimille, on ferme les yeux et quand on les rouvre, on est déjà en France. On découvre des villes que des siècles semblent séparer, par l'architecture, la cuisine et le rythme de vie qui leur sont propres. Et pourtant, en même temps, il existe un lien entre elles. Les places commencent à avoir un air familier. L'ambiance des cafés se ressemble, même si la langue change. Les discussions finissent toujours par revenir aux mêmes questions, sur l'identité, la démocratie, l'avenir. Les langues sont différentes, mais au fond, on retrouve partout la même Europe.
1: En 2016, Interrail fait l'objet de nouveaux débats politiques. Au Parlement européen, l'attention se concentre sur son potentiel à dépasser les stéréotypes et à rapprocher les jeunes de toute l'Europe, et l'on souhaite rendre le pass encore plus accessible. L'idée consiste à le considérer moins comme des vacances que comme un investissement dans l'apprentissage pour éveiller la curiosité et aider à mieux comprendre l'Europe. Le député Manfred Weber résume alors cette vision par une question.
3: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen?
2: Et si, à l'avenir, nous offrions à chaque jeune européen un billet Interrail à ses 18 ans, comme cadeau de la part de l'Union européenne, pour lui permettre de vivre l'Europe au quotidien pendant 3 semaines.
3: En
1: 2018, cette idée devient réalité. Discover EU voit le jour. Le programme offre aux jeunes de 18 ans un pass Interrail gratuit et ainsi la possibilité de découvrir l'Europe à leur propre manière. Il y a 2 périodes de candidature par an. Les jeunes répondent à quelques questions sur l'Union européenne et les personnes sélectionnées remportent un pass. Les participants doivent respecter une règle essentielle, ils doivent voyager principalement en train. Discover EU existe encore aujourd'hui et fait partie du programme Erasmus+.
2: L'offre Interrail, qui n'était au départ qu'un billet unique, est devenue un véritable rite de passage. Aujourd'hui encore, c'est une invitation au voyage à toutes celles et ceux qui vivent en Europe, quel que soit leur âge. Une invitation à monter à bord, à franchir les frontières et à découvrir ce qu'est réellement l'Europe. Non pas à distance, mais de l'intérieur. Alors prenez votre passe et que l'aventure commence. Ce podcast vous est présenté par le Parlement européen.
4: Osmog ožujka svake godine diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan žena. Na taj se dan prisjećamo borbe za ravnopravnost žena i muškaraca te slavimo ostvareni napredak. Sve je počelo prije više od stoljeća, kad su radnički pokreti zahtijevali promjenu, a Europa se ubrzo našla u središtu te preobrazbe. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice izdvojili smo ključne trenutke borbe za rodnu ravnopravnost. Međunarodni dan žena izrastao je iz radničkih pokreta s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, sve je krenulo od aktivistica. 1908. tekstilne radnice u Sjedinjenim Državama stupile su u štrajk. Njih 15.000 marširalo je Njujorkom, zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa. Sljedeće je godine obilježen prvi nacionalni dan žena. No ideja o danu posvećenu pravima žena posebno je zaživjela u Europi. Na Međunarodnoj ženskoj konferenciji održanoj 1910. u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke internacionale, njemačka aktivistica Klara Cetkin iznijela je revolucionarnu ideju da se svake godine u svim zemljama obilježava Međunarodni dan žena. Cilj je bio ujediniti žene diljem svijeta u borbi za pravo glasa, jednake plaće i pravedne radne uvjete. Sudionice su je jednoglasno podržale. Prvo službeno obilježavanje Međunarodnog dana žena održano je godinu kasnije, odnosno 1911. u nekoliko europskih zemalja. Među njima su bile Austrija, Danska, Njemačka i Švicarska. Više od milijun žena i muškaraca izašlo je na ulice kako bi iskazalo podršku ženama u borbi za pravo glasa i radnička prava. Zatim je 1917. jedan događaj promijenio sve. 8. ožujka te godine radnice u tadašnjem Petrogradu, koji danas nosi ime Sankt Peterburg, stupile su u štrajk. Njihov je zahtjev bio jednostavan – kruha i mira. Prosvjedovale su protiv rata, gladi i opresije. Njihov je bunt bio jedan od ključnih trenutaka ruske revolucije. Zahvaljujući tome, žene u Rusiji te iste godine dobile su pravo glasa. Taj je događaj dodatno učvrstio 8. ožujka kao Međunarodni dan žena. No Ujedinjeni narodi službeno će ga priznati tek 1977. Nakon Drugog svjetskog rata, borba za rodnu ravnopravnost ugrađena je u temelje nove Europe. Već 1957. ugovorom iz Rima, osnivačkim dokumentom Europske unije, uvedeno je načelo jednake plaće za jednaki rad. A rodna ravnopravnost postala je temeljni dio europske integracije. U narednim desetljećima Unija je donijela politike o rodnoj ravnopravnosti u kontekstu zapošljavanja, roditeljskog dopusta i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja. Ali napredak nije uvijek zajamčen. Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca, nedovoljno su zastupljene na vodećim položajima i još se previše njih suočava s rodno uvjetovanim nasiljem. Europski parlament posljednjih je godina imao ključnu ulogu u oblikovanju politike Unije o rodnoj ravnopravnosti. Jedan ključni potez povučen je 2023. kad je Unija donijela obvezujuća pravila o transparentnosti plaća. Od tada su poduzeća obvezna pokazati plaćaju li jednako žene i muškarce za jednak rad. Parlament usto predvodi nastojanja za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Nakon opetovanih poziva zastupnika, Unija je pristupila Istanbulskoj konvenciji, ključnom sporazumu za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. iako je nekoliko država članica nije ratificiralo. Zatim je 2024. Parlament ušao u povijest kad je podržao prvi europski propis o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji, što je bio važan korak naprijed u zaštiti prava žena. Nakon toga su u studenome 2025. zastupnici poslali Europskoj komisiji jasnu poruku. Vrijeme je za novu, ambicioznu strategiju za rodnu ravnopravnost za razdoblje od 2026. do 2030. Zatražili su strože mjere protiv rodno uvjetovanog nasilja, bolji pristup zdravstvene skrbi za žene i opipljiv napredak u smanjenju razlike u plaćama. Pritom su, u kontekstu nazadovanja rodne ravnopravnosti u svijetu, upozorili da treba zaštititi prava žena. Parlament je također uložio napore u povećanje zastupljenosti žena u politici, Na prvim neposrednim izborima za Europski parlament 1979. za predsjednika parlamenta izabrana je Simone Veil, dok je među zastupnicima bilo samo 16% žena. Danas taj postotak iznosi gotovo 40%, pa Europski parlament prednjači među srodnim institucijama u svijetu po uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti. 8. ožujka svake godine parlament organizira posebne rasprave i događanja te time potvrđuje svoju predanost ostvarenju rodne ravnopravnosti. Međunarodni dan žena nije samo dan u kalendaru. To je poziv na postizanje rodne ravnopravnosti. Nakon više od jednog stoljeća, borba za prava žena i dalje traje. Europska unija ima ključnu ulogu u njoj, jer napredak ne dolazi sam od sebe. Potrebno je zasukati rukave i djelovati. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
5: Europas parlamentā ir amats ar diezgan arhaisku nosaukumu – kvestors. Tas tev neko neizsaka? Protams, jo par šo amatu nevēdzam bieži runāt. Taču raitai iestādes darbībai tas ir ļoti svarīgs amats. Parlamenta prezidijā ir 5 kvestori. Par prezidiju stāstīsim kādā citā šī raidījumu cikla sērijā. Visi 5 kopā tie veido kvestoru kolēģiju, kas tiekas aptuveni reizi mēnesī plenārsesiju laikā. Kvestoru kolēģija ir Eiropas parlamenta struktūra, kas atbildīga par administratīviem un finanšu jautājumiem, kuri attiecas tieši uz deputātiem un viņu darba apstākļiem. Kvestoru kolēģija risina piemēram jautājumus, kas saistīti ar medicīniskā dienesta, transporta, biroju aprīkošanas pakalpojumiem, praktikantiem vai pat valodu kursiem. Proti dara visu, kas vajadzīgs parlamenta deputātiem, kā to Eiropas parlamenta 2024. Gada atvērto durvju dienas pasākumā skaidroja bijusī pirmā kvestore Anna Sandēra. Kopā esam 5, kas ievēlēti, lai rūpētos par Eiropas parlamenta iekšējo darbību. Tātad mēs rūpējamies par noteikumiem, kas reglamentē iekļūšanu parlamentā, iestādes darbību, ēdināšanas pakalpojumus, deputātu finanšu tiesības. Mūsu uzdevums ir nevien nodrošināt parlamenta iekšējā darba norisi, bet arī pildīt tādu kā deputātu arodbiedrības funkciju. Mēs esam deputātu pārstāvji. Ja šajā iestādē, kas nestrādā tā kā vajadzīgs, deputāti vēršas pie kvestoriem. Mēs cenšamies viņiem palīdzēt, piemēram, vieglāk sazināties ar administrāciju. Parlamenta kvestoru vēlēšanas notiek pēc tam, kad ir ievēlēts parlamenta priekšsēdētājs un 14 priekšsēdētāja vietnieki. Kvestoru vēlēšanas norisinās 3 kārtās ar aizklātu balsošanu. Pirmajās 2 kārtās ir vajadzīgs absolūts nodoto balsu vairākums. Savukārt pēdējā kārtā pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu. Absolūts balsu vairākums ir puse no nodotajām balsīm plus 1 balss. Vienkāršs jeb relatīvs balsu vairākums ir lielākais balsu skaits, kuru kandidāts ir saņēmis, salīdzinot ar citiem kandidātiem. Kā šim amatam var pieteikties? Jānonāk to kandidātu sarakstā, kurus kvestora amatam piedāvā politiskās grupas vai vismaz 40 deputāti. Tāpat kā parlamenta priekšsēdētāja gadījumā, arī kvestoru pilnvaru laiks ir 2,5 gadi. Prezidijā kvestori darbojas padomdevēju statusā. Tas nozīmē, ka viņi konsultē prezidiju, taču nepiedalās balsošanā. Kvestori var iesniegt priekšlikumu grozīt vai pat pilnībā pārstrādāt visu prezidija pieņemto noteikumu tekstu. Savukārt ikvienam deputātam ir tiesības uzdot jautājumus par kvestoru darbību. Ar kvestoru kolēģijas sastāvu var iepazīties attiecīgajā Eiropas parlamenta tīmekļa vietnes sadaļā, kur atrodams attiecīgo deputātu un viņu pienākumu saraksts. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
6: El sector agrícola de la Unión Europea depende en gran medida de los trabajadores migrantes. En el mejor de los casos, el recurso a trabajadores migrantes permite a los productores mantener los costes a raya y ofrecer, al mismo tiempo, un empleo estacional de calidad. En el peor de los casos, abre la puerta a la explotación y a los abusos de que son víctimas algunos de los ciudadanos más vulnerables de Europa. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En esta emisión hablamos de las trabajadoras migrantes en la agricultura de la Unión Europea y de la necesidad de contar con un enfoque que se base en los derechos humanos y el género. Una serie de factores combinados hacen a los migrantes especialmente vulnerables a la explotación. A menudo es su situación legal o económica la que no les deja más opción que someterse a diferentes formas de explotación o abuso. La necesidad de mantener a una familia o de tener un trabajo para cumplir los requisitos para la obtención de un visado puede crear dependencia con respecto a los empleadores y hacer que los migrantes toleren unas condiciones de trabajo abusivas o irregulares. La libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea es un derecho fundamental y conlleva el fin de cualquier discriminación en las condiciones laborales. Sin embargo, según un estudio del Parlamento Europeo sobre las condiciones en las explotaciones agrícolas de Italia y España, la posesión de un pasaporte de la Unión no protege necesariamente contra la explotación en el sector agrícola de la Unión Europea. Según dicho estudio, algunos de los trabajadores migrantes más vulnerables proceden de Estados miembros del este de la Unión Europea, sobre todo de Rumanía, y son mujeres. Aunque las mujeres son minoría entre los migrantes que trabajan en el sector agrícola, el riesgo de ser explotadas o sufrir abusos se ve agravado por ciertas dinámicas de género. Según el estudio, muchas mujeres rumanas son víctimas de chantaje sexual por parte de sus empleadores y son las que tienen obligaciones familiares las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que los hijos ofrecen un elemento de presión adicional a los abusadores. El hecho de que los trabajadores migrantes no dispongan de una vivienda digna en las zonas rurales tampoco ayuda a las mujeres, algunas de las cuales sufren explotación sexual en los campamentos improvisados de los trabajadores. El Parlamento pide en este estudio que se realice un esfuerzo concertado para cambiar un modelo económico cimentado en la fragilidad de los trabajadores, pero también un enfoque basado en el género y los derechos humanos para acabar con la explotación en la agricultura. Propone que se empiece por recopilar datos sobre la explotación de que son víctimas las mujeres migrantes en el sector agrícola, y se incluya más tarde, por ejemplo, la mejora de las condiciones de alojamiento y el acceso a la justicia. No debe olvidarse, por último, la aplicación de medidas de transparencia e inspecciones de trabajo más efectivas. En estos tiempos de pandemia, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la protección de los trabajadores temporeros y ha pedido a la Comisión que proponga soluciones a largo plazo para luchar contra las prácticas abusivas y proteger a las víctimas. La Comisión Europea ha respondido elaborando nuevas directrices sobre la protección de los trabajadores temporeros y anunciando más acciones. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
7: Lux, Europejska Nagroda Publiczności 2025. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2025 jest film Flow.
8: Pozostałymi czterema finalistami byli Animal, Dahomey, Przechwycone i Milczenie Julie.
7: Flow to animowany film przygodowy w reżyserii łotewskiego reżysera Ginsa Zilbalodisa. Świat zdaje się kończyć. Kot jest z natury samotnikiem. Jednak gdy jego dom niszczy wielka powódź, znajduje schronienie na łodzi zamieszkałej przez inne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta same na łodzi starają się przystosować do tego nowego świata.
8: Flow miał premierę w sekcji Un certain regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. zdobył Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany i Złoty Glob za najlepszy film animowany.
7: 5 nominowanych filmów było wyświetlanych w kinach w całej Europie. Widzowie mogli je ocenić i na nie głosować. Po zliczeniu głosów oddanych przez widzów i posłów do Parlamentu Europejskiego powstał ostateczny ranking. Głosy każdej z tych grup odpowiadały za 50% końcowej oceny. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie.
8: Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
9: Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad 3 eesmärgi nimel. Tagada rahu, tagada vabadus ja tagada hea olu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu, ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu alusepanijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu alusepanijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskujuga teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simone'i lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simone saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simone ja tema 2 õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti. 1946. aastal abiellus Simone Antoine Veiliga ja nad said 3 poega. 1949. aastast 1953. aastani elasid nad Saksamaal Wiesbadenis ja Stuttgartis, kus Antoine töötas Prantsuse konsulaadis. Simone'i sõpradele tundus see veider, ent tema nägi seda kui head võimalust. Me olime veendunud, et kui 1945. aasta võitjad ei saavuta Saksamaaga kiiresti täielikku leppimist, jääksid idaks ja lääneks rebenenud Euroopa haavad paranemata ning maailm triiviks paratamatult uue konflikti suunas, mis oleks eelmistest veelgi laastavam. Pärast Prantsusmaale naasmist õppis Simone Veil Pariisi poliitikauuringute instituudis juurat. 1956. aastal tegi ta ära juristieksami ja asus tööle Prantsuse justiitsministeeriumi vanglahaldusteenistusse. Seal tegi ta edukalt tööd selle nimel, et parandada vangide elutingimusi ja kohtlemist. 1964. aastal hakkas Simon Veil tegelema tsiviilasjadega ja võitlema naiste õiguste nimel. Perekonnaõiguses aitas ta tagada emadele isadega võrdsed õigused ning naistele lapsendamisõiguse. 1970. aastal määrati ta Prantsuse kõrgema kohtute nõukoja peasekretäriks. Simon Veili karjäär on muljet avaldav, eriti võttes arvesse seda, et tollal oli naistel palju raskem oma seisukohti poliitikas kuuldavaks teha. Naisena poliitikas osalemise kohta ütles ta järgmist. Mulle on alati jäänud mulje, et mind on kasutatud näitena enda õigustamiseks. Igal pool, kuhu olen sattunud, olen kuulnud. Me anname küll naistele sõna, vaadake Simon Veili. 1974. aastast 1979. aastani oli Simon Veil Jacques Chiraci ja Raymond Barre'i valitsuses tervishoiuminister. Ministrina surus ta läbi kaks murrangulist seadust. 1974. aastal suurendati rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust ja 1975. aastal seadustati Prantsusmaal abort. Abort oli tuline teema ja Simon Veil pidi toime tulema nii mõnegi jõhkra ähvardusega. Tänu tema kindlameelsusele võeti vastu abordiseadus, mille mõju naiste õigustele on olnud tohutu. Ükski naine ei tee aborti rõõmuga. Pruugib vaid naisi kuulata. Abort on alati tragöödia ja jääb alati tragöödiaks. Lisaks kehtestas Simon Veil muuhulgas 1976. aastal suitsetamiskeelu teatavates avalikes kohtades, nagu haiglad ja koolid, ning parandas ka arstiabi kättesaadavust maapiirkondades. Euroopa tähendab lootust paremuse poole liikuda. 1979. aastal, kui Simon Veilist sai Euroopa Parlamendi esimene naissoost president, ei olnud Euroopa veel sõjast täielikult taastunud. Hetk oli sümboolne. Holokaustist pääsenud prantslanna, kes usub ühtsusesse, hakkas juhtima värskelt valitud demokraatlikku kogu, mille eesmärk oli tihendada piiriülest koostööd ning tagada, et ajalugu ei korduks. Euroopas käis ülesehitustöö. Pärast aastakümneid kestnud konflikte ja hävitustööd otsiti nüüd viise, kuidas maailma jagu ühendada. Simon Veil polnud mitte ainult esimene naine Euroopa Liidu institutsiooni eesotsas, vaid ka esimest korda otse valitud Euroopa Parlamendi esimene president. Varem olid Euroopa Parlamenti liikmeid määranud liikmesriikide parlamendid. Nüüd aga said kodanikud oma esindajad ise valida. Simon Veil oli selle demokraatliku ümberkorralduse keskmes. Oma silmapaistva tegevuse eest sai ta presidendi ametis olles ka esimese naisena Karl Suure auhinna. Pärast ametiaja lõppu jätkas ta parlamendis Euroopa asja nimel tööd liberaalide fraktsiooni asejuhi ja hiljem ka juhina. Keegi meist ei tohi kunagi unustada, et ühel päeval võib meist endist saada see, keda rõhutakse. 1990. aastal määrati Simon Veil Euroopa Parlamendi Saksamaa taasühinemisega tegeleva ajutise komisjoni liikmeks. Tema panus komisjoni töösse oli hindamatu. Endine Euroopa Parlamendi president, kes oli holokaustis ellu jäänud, aga kaotanud vanemad ja venna, sai selle ajaloolise protsessi asetada oma sügavalt isiklikku perspektiivi. Simon Veili pühendumus Euroopa ühtsusele tõukus tema veendumusest, et uue sõja ärahoidmiseks peab Euroopa olema ühtne. Kuigi Simon Veil kaotas sõjas väga palju, ei tahtnud ta Saksamaale kätte maksta. Selle asemel oli ta üks neist, kes otsustasid kasutada Saksamaa taasühinemist selleks, et soodustada Kesk- ja Ida-Euroopas tihedamat läbikäimist ja üksmeele leidmist. Saksamaa taasühinemisega tegelenud ajutine komisjon pani veerema väga olulise palli. Komisjon kutsus ellu poliitilist liitu ning majandus- ja rahaliitu käsitlenud valitsuste vahelised konverentsid. Nende konverentside tulemuste põhjal otsustati Maastrichtis toimunud Euroopa ülemkogul sõlmida Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga pandi alus Euroopa Liidule sellisel kujul, nagu me seda praegu tunneme. Euroopa Parlamendi suurepärane president. Euroopa Liidu südametunnistus. Antisemitismi vastane võitleja ja naiste õiguste kaitsja. Tema antisemitismi ja naiste õigusi puudutavad mõtted on asjakohased veel praegugi. Nii sõnas oma järelehüüdes Simone Veilile Euroopa Parlamendi tollane president Antonio Tajani. Simone Veil suri oma kodus 30. juunil 2017. Ta oli 89-aastane. Ka kõrges vanuses oli ta jätkanud võitlust rahu, ühtsuse ja inimõiguste nimel. Ta aitas leida üksmeelt erinevate poliitiliste seisukohtade, ideoloogiate ja riikide vahel. Simone Veili elutöö peegeldub hästi Euroopa Liidu juhtlauses, ühinenud mitmekesisuses. Tema pühendumus õiglusele ja inimõigustele tiivustab tegudele veel praegugi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
10: Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο φορέα που βοηθά πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να λύσουν προβλήματα που μπορεί να έχουν με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να ερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος διαμεσολαβητής αναφέρεται τόσο στο όργανο όσο και στο πρόσωπο που ηγείται της υπηρεσίας. Και κάτι ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου περιγράφει τις δράσεις και τις επιτυχίες του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Από τον Δεκέμβριο του 2024, τη θέση αυτή κατέχει η Τερέζα Ανζίνιο, μια ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πανεπιστημιακή ερευνήτρια, μέλος της Εποπτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και πρώην αναπληρώτρια διαμεσολαβήτρια της Πορτογαλίας. Πριν από εκείνη, τη θέση είχε για πάνω από 10 χρόνια η Έμιλι Ο'Ράιλι, μια πρώην δημοσιογράφος από την Ιρλανδία. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα. Τι σημαίνει όμως ακριβώς κακοδιοίκηση? Πρόκειται για ένα γενικό όρο που περιλαμβάνει καταστάσεις όπως οι ακόλουθες: διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση ή διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, καθυστέρηση στην απάντηση ή άρνηση απάντησης και άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να λύσει το θέμα επικοινωνώντας με τον θεσμό με τον οποίο έχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει λύση, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον διαμεσολαβητή. Και το καλύτερο, οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι πλήρως ανεξάρτητος. Δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει έρευνες με δική του πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο διαμεσολαβητής δεν πληρεί τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να τον παύσει μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε τώρα πώς παρεμβαίνει πρακτικά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για να λύσει ένα πρόβλημα. Πρώτα, μπορεί να απευθυνθεί στο σχετικό θεσμικό όργανο και απλά να το ενημερώσει για την κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα προσπαθήσει να επιτύχει μια φιλική συμφωνία. Αν ούτε αυτό λειτουργήσει, μπορεί να δώσει επίσημες συστάσεις. Και αν και οι συστάσεις αυτές αγνοηθούν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καλείται να πάρει μέτρα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα από τον Ιούλιο του 2024. Η τότε διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο'Ράιλι διερεύνησε 5 διαφορετικές υποθέσεις κακοδιοίκησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, γνωστή αλλιώς και ως ΕΠΣΟ. Οι καταγγελίες αφορούσαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές εξετάσεις πρόσληψης. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα και μεγάλες καθυστερήσεις. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, η διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επαληθεύσει αναδρομικά τα τεχνικά ζητήματα, συμβουλευόμενη τα αρχεία της πλατφόρμας. Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι στις μελλοντικές συμβάσεις με τους παρόχους των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται εργαλεία που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία των εξετάσεων. Στις υπόλοιπες 4 έρευνες, η Έμιλι Ο'Ράιλι πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επικοινωνήσει απευθείας με τους καταγγέλλοντες για να βρεθεί μια δίκαιη και εξατομικευμένη λύση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση καταγγελιών. Μπορεί να ενεργήσει και προληπτικά, εντοπίζοντας προβλήματα πολιτικής ή λειτουργίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παραδείγματος χάρη, ενώ διερευνούσε τις 5 καταγγελίες που αναφέραμε νωρίτερα, η Έμιλι Ο'Ράιλι ξεκίνησε παράλληλα και μια έρευνα για τη χρήση εξ αποστάσεως εξετάσεων από την ΕΠΣΟ. Στα συμπεράσματά της, ζήτησε από την ΕΠΣΟ να διασφαλίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν αποκλείεται λόγω τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης, πρότεινε να δοθεί ξανά η δυνατότητα για εξετάσεις διαζώσης, εάν δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα ίσων ευκαιριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Ζήτησε ακόμη από την ΕΠΣΟ να φροντίσει να έχουν όλοι οι υποψήφοι πρόσβαση σε οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς και να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την υποβολή καταγγελιών. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει ωστόσο και κάποια όρια. Δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες που αφορούν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές. Το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότερες από 700 καταγγελίες και ανοίγει πάνω από 350 έρευνες. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός, καθώς προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και διασφαλίζει ότι η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
1: Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2023 στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, όπου διαγωνίστηκε για τη Χρυσή Λεοπάρδαλη. Για την ερμηνεία της, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, πρωταγωνίστρια της ταινίας, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Η ταινία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Χρυσού Αλέξανδρου στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η ταινία Νταχομέι είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2024 σε σκηνοθεσία της γαλλοσενεγαλέζας σκηνοθέτριας και ηθοποιού Ματί Ντιόπ. Στα τέλη του 2021, 26 βασιλικοί θησαυροί από το βασίλειο της Νταχομέις είναι έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής από το Παρίσι στη χώρα από την οποία προήλθαν, τη σημερινή δημοκρατία του Μπενίν. Τα κοιμήλια αυτά, μαζί με χιλιάδες άλλα, είχαν κλαπεί από τα γαλλικά αποικιοκρατικά στρατεύματα το 1892. Πώς όμως θα αντιδράσει ο κόσμος στην επιστροφή αυτών των πατρογονικών θησαυρών σε μια χώρα που αναγκάστηκε να προχωρήσει και να αλλάξει στα χρόνια που οι θησαυροί αυτοί έλειπαν? Το θέμα προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Αμπομέι Καλαβρίου.

Το Νταχομέι είναι μια συμπαραγωγή εταιριών από τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και το Μπενίν. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2024 στο πλαίσιο του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 2024 σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίντ Σιλμπαλόντις. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό τους σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτόν τον νέο και ανεξερεύνητο κόσμο.

0: Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Κανών το 2024. Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανσί το 2024, όπου τιμήθηκε με 3 βραβεία στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους. Το βραβείο Κριτικής Επιτροπής, το βραβείο Κοινού και το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν. Η ταινία Intercepted, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά υπό τον τίτλο «Κλεμμένες κουβέντες», είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σε σκηνοθεσία της Ουκρανής σεναριογράφου Οξάνα Καρπόβιτς, η ταινία καταγράφει εικόνες καταστροφής, όπου βλέπουμε ουκρανικά χωριά, πόλεις, σπίτια και αυτοκινητόδρομους μετά την απελευθέρωσή τους από τη ρωσική κατοχή. Η σκηνοθέτρια αποτυπώνει τοπία, καθώς αυτά ξαναγεμίζουν με ζωή. Η ματιά της ζωντανεύει την ελπίδα και αντιστρατεύεται την αίσθηση εξοικείωσης με τον τρόμο που καλλιεργείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, το soundtrack δημιουργεί μια δυσίωνη ατμόσφαιρα. Ακούμε τηλεφωνικές συνομιλίες που υπέκλεψαν το 2022 οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Στις ηχογραφήσεις αυτές ακούγονται Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο να μιλούν με τις οικογένειές τους.
1: Τι чё, всё думал уже. Всё думал уже меня похоронил, да? Да нет, чё ты? Всё хоронить рано ещё. Рано ещё. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою.
0: Η ταινία Intercepted προτάθηκε για το βραβείο ντοκιμαντέρ στη φετινή Berlinale, ενώ έλαβε 2 ειδικές μνήες από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, την ειδική μνήα για το Διεθνές Κινηματογραφικό Βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας και την ειδική μνήα της Οικουμενικής Επιτροπής. Η δραματική ταινία Julie Keeps Quiet του 2024 είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βέλγου Λεονάρντο Βαντάιλ. Η ζωή της Julie, κορυφαία ταινίστρια σε πρωτοκλασάτη Ακαδημία Αντισφαίρησης, περιστρέφεται γύρω από το αγαπημένο της άθλημα. Όταν ο προπονητής της αντιμετωπίζει κατηγορίες και στη συνέχεια χάνει τη δουλειά του, όλοι οι παίκτες και οι παίκτριες του συλλόγου ενθαρρύνονται να μιλήσουν. Η Ζουλή όμως αποφασίζει να μην μιλήσει.
3: Ζουλή, η Σρήμα με βίταχε ο Βουντέζε Τίνγκεν Πράτ.